Καλησπέρα. Προσέξτε. Τι βάζει, δεν χρειάζεται να συνεργαστούν και να αρχίσουν.